Χαοπατσάρας, χαϊπατσάρας, ρουράκ. Σαν Χεσού Χριστόπης. Πάει πασούξ απάλε, τσούρι. Πάει με σπίτι Σάντο Μάντα, ρούμα το κούρκα. Βίρχεν Σάντα Μαρία Μάντα, παγαρή μόρκα. Πόνσο πιλωτό παξιμή Μάντα, τορμέντο πασάρκα. Κρούσμι, τσακατάσκα, γουανιούσκα, παμπάσκα κάρκα. Ούρα η πατσάμα η γουρκα. Γουανιούσκα κουναμάντα, κίνησα ποντζαουάσα, καουσαρή μόρκα. Χαοπατσάμα η κάρκα, τσέφιε Διό πα κάλι μακίμαντιακούν. Και μάντα κάουσα κρούνα κονάτα, ο ανσιο κονάτα στέρι παγκά παξιά μόγκα. Εσπίτου σαν το πεις κυρίνη, σαν τη Ιγλέσια Κατολικάτας, σαν το κόνο γιάνο πονάρας, χωτσακούνα και σπρινάρας, ο ανσιο κόνα κάουσα ρημονάρας, ουίνι κάουσα ήτας, κυρίνη μη, άμεν. Λιάρα σου μάκλια μαλιά σου αλιά κίσκα, άγιο γονάλια, μην μαστε Εσπίτου Σάντο, νιοκαντσίρα, για να πάτσουνεσα. Σάμου η Σπίριτου Σάντο νιοκαντσίτα για να πάγγει. Διός πασιμίτα άλλην την τίγκακ. Κάντα σύντζι κυρίγκακ. Διός τα σούμακ λιακίγκακ. Άγγελ δε Διός, τα κίσουν.